αστεστό. Ο Ιάννης νόσης δρόν και τέτοι κόλους όπ. Έστειν εγώ δεν πέπου τα φλαμπάω κλόπ. Ich reib ar an Arlen gerbaut in Heidenfaden au. Dis du a lang ar au en au is alt wie sei wo blau.